0: Τάτε Εδμούντο Μαμάνη, μαμά Χιμένα Μαμάνη, Χιναλιάτα Χμαμαντιονίσια Κίσπε, Κασιάνκου Μέδικος Νατουρίστας, Αφιλιάς Χάς, Ινστιτουσιόν Σόμπο Μέτρα, Νεσχάμα, Χιναλιάτα Κρούσο, Χαπολιβιανά, Μαντια Χιάβα, Χαπαϊκούνα Νιμούνκου, Νοκάικου Χαμπυράς, Πεκασιάη, Κορούνα Μασιτάγα, Τουκουλέα, Ονκοϊκουναμάντα, Μέδισίνα Νατουράλουαν. Ούμα να εικονά στα χαμπυρασιά οικού, που είχαν ανάγκη τα βασανανάγκη, τσάντα διαβέτε, ονκόητα, πρόστατα, ζυνιώνε, αιμοζόητε, αρτρίτη, ζευματισμό, ατακέο χρόνο μα ητάπη, χαμπυρά πακάκι και νοκακιόκα, τσάντα ουάρμι πάτα, ονκοικουνασνίτα, κικελιάντα, μεδισίνα, natural, τραταμιντό, ουαρπανί πακάκι, τσάι τα χαμπυρά πακασάικο. Τσάντα πι, γουιτσουτσίτα, για τσάικου, χνιά, ουτσερμιλιάπη, κάλκουλος μπιλιάρες νες κατάπης και τάπης μίδης είναι νατουραλουάνκα αν πειράσπα και σε έκονο γαϊκό κανείς πα νέβα. Μέδικος νατουρίστας, ταρικός πακάνκου και ηλιαλιάγου λιαχταπέχα κάλλη αιακούτσιο κινσατσούνκα σοχτάγιο γιουπαϊπή. Αιακούτσιο κινσατσούνκα σοχτάγιο γιουπαϊπή παϊκονάχα ταρικός πακάνκου. Βέν, και είμαν τσιμπαϊκούστα, τσιμπαϊκούς πατεβάτσεχ αν πειρατσίκο είμα όγκο οίκουναμαν τάπης. Ya está con Anja, después para que son chaj. Ya tiene que mal que ser jaúl aquí para que uno aquí, hermanos, hermanas, pachi, pachi, pachi. Hoy haremos que chajman. Uchi que te mandaban noticias, noticias. Red Pío 12 en esta, jankunapa, chayamus pa canca. Ari, huile y kunas. Guayra sí me pido 12 cochabamamanta. Chanta, guayra sí me pido 12 ururamanta. Generalitas que hay siglo XX, joyas, titamanta, guayra sí me chaj. Que clienta ta huile raspacan patuco imitat. Che que maña carga pachi pachi hermanos hermanas.
1: Arus kip asip hanani.
2: Huile aquí pacuna.